ου την εγώ πείμα τον έδωμε μετά εις ετάρηση. Τους δάλους πρόσθεν το δε τι ξυνεί